Θα έτσι όλα έτσι έχω δηλαδή λες. Αντιώσουμε, αντιώσουμε, αντιώσουμε, αντιώσουμε. Ατάλ. Μισελό εστά δε φιέστα τσάν.

Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύρι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια,

Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλα να τσολά, να ριλεύρι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλης φαρμάσια,

0: Τα Τσόε Αραναρούνα Κατκουλάκ Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα 2-29 Zona 3 Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Μπέτσις Κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λίσμο Κλεβάλ 77-95-66-77
1: Botas para la lluvia.
2: Bota, bota, bota, bota, bota.
1: Con botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera.